είπε «Πέινα αμοντό, μοκόι βουραί». Ουμίρα κοχίνα, μοκόι μενσαχέρο, βουραί εστέρο, ημπο έπειρε. Αϊ ποτάρε γιου, η κατουβοβέντε.